0: Σκανδάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Ζάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Plus FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6.
1: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
0: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
0: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
0: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: φορές 20 λίτρα καύσιμο, παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
0: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
2: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέρα Μαρεδίμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
3: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
4: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
3: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
4: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
3: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
5: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
5: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
5: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
6: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
4: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
7: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
4: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
7: Κατάλαβα.
8: Θες κούρεμα.
4: Ορίστε.
7: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
5: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
8: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

μαζί αργά. Όπως. Στου.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: θα κινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
1: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
2: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
1: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
2: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
1: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
2: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
2: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
1: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
3: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
4: Αγροτικό συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
3: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
4: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
3: Αγροτικό συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
4: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
3: Τηλέφωνο 28340-20737.
5: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,95. Μακαρόνια στέλα 73 λεπτά. Μπύρα φίξ κουτί 500 ml η τετράδα 3,80. Παγωτό φίνο διάφορες γεύσεις 2 λίτρων 3,90. Σκόνη πλυντηρίου σκι 50 μεζούρων ή υγρό 52 μεζούρων 7,90. Γάλα νονού φάμιλι 1,5 λίτρου 2,48. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμαρίων 1,25. Ντομάτες 1,59 το κιλό. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,70 το κιλό. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές. Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μηλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Milopotamos Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Ιταλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που

0: Get So Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Ο επαγγελματισμός,
3: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
2: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
3: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
2: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
3: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
4: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
2: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 0 22 181.
3: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
1: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος, στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος, στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
5: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και ήδη για την πισίνα σου.
6: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
5: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
6: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
1: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
5: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
6: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
5: Τηλέφωνο 2834 020 030.
7: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211 41 13 020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2310-44-74.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
3: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
5: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
5: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
5: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
7: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
8: Θαμνοκοπτικά,
7: αλυσοπρίωνα,
8: θερμοκήπια κήπου,
7: τσεκαστικά,
8: αντλίες,
7: πλυστικά,
8: είδη συνεργείου,
7: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
8: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
7: Τηλέφωνο 28310-57070.
8: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
7: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαρακτήρα.

0: καλύτερες προσφορές της αγοράς.
1: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,88. Skip σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρων 8,28. Baby Lino νούμερο 6 και νούμερο 7 9,54. Μωρομάντιλα σε τόνα συσκευασία τριών τεμαχίων 2,89. Υγρό πιάτων Φέρι 650 ml 2,99.
0: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
3: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
3: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
3: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: ML 14 και 80. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
2: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα, γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου, ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας, ασφάλιση ζωής.
2: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
3: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
3: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία, στα γραφεία του συνεταιρισμού.
2: Τηλεφωνώ 2834-0-2737.
1: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Προσφορές: γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 5,95, μακαρόνια Stella 73 λεπτά, μπύρα Fix κουτί 500 ml η τετράδα 3,80, παγωτό Φίνο διάφορες γεύσεις 2 λίτρων 3,90, σκόνη πλυντηρίου Σκι 50 μεζούρων ή υγρό 52 μεζούρων 7,90, γάλα Νονού Family 1,5 λίτρου 2,48, ψωμί τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμαρίων 1,25, ντομάτες 1,59 το κιλό, βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,70 το κιλό. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
2: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
5: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
2: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
5: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
4: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
2: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
5: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
2: Τηλέφωνο 2834-020-030.
6: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΟΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Ακροαναπτυξιακή.
7: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
8: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
7: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα καθημερινά από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
8: Σύνκα Χαριτάκης. Μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
7: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
8: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
7: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
8: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
7: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
9: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
10: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
9: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
10: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
9: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
11: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
12: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
11: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
4: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
11: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
12: Τηλέφωνα 28-340-22-431 και 6986-380-160.
4: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Milopotamos Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Τεράστια προβλήματα με το σύστημα monitoring αντιμετωπίζουν χιλιάδες παραγωγοί σε ολόκληρη τη χώρα, με τον κίνδυνο της απώλειας ενισχύσεων να είναι κάτι παραπάνω από ορατός. Πολλοί είναι εκείνοι που δεν μπορούν σήμερα να διορθώσουν συστηματικά λάθη προηγούμενων ετών, ενώ το πλαίσιο είναι τόσο αυστηρό που δεν τους παρέχει τη δυνατότητα ούτε να υποβάλουν ένσταση στην περίπτωση που κριθεί απαραίτητο. Σύμφωνα με την ενημέρωση που λαμβάνουν οι παραγωγοί από τα κατατόπους κέντρα υποδοχής δηλώσεων με τα οποία συνεργάζονται, το συγκεκριμένο σύστημα τους επιτρέπει μόνο να αποσύρουν το αίτημά τους για λήψη συνταγμένης. Το θέμα χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρό και αφορά αγροτεμάχια για τα οποία οι ιδιοκτήτες τους πήραν κανονική βασική ενίσχυση το 2025 μετά από επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε εκείνη την περίοδο. Την ίδια ώρα εκφράζονται σκέψεις ακόμα και για το ενδεχόμενο προσφυγή στη δικαιοσύνη, αν τελικά δεν δοθεί λύση και χαθούν ευρωπαϊκά κονδύλια για πολίτες που κανονικά τα δικαιούνταν. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά τρεις κτηνοτρόφους από τα Βορίζια, οι οποίοι κατηγορούνται για σειρά σοβαρών αδικημάτων στην περιοχή του Αμαρίου, με την υπεράσπιση να κάνει λόγο για μεμονωμένα περιστατικά και υπερβολές στη δικογραφία, την ώρα που οι κατηγορίες της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος περιγράφουν οργανωμένη δράση με χαρακτηριστικά εκφοβισμού και καταπάτησης περιουσιών. Προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης, ενώ μαζί του αναμένεται να απολογηθούν και τα δύο νύψια του ηλικίας 39 και 44 ετών. Με φόντο την έντονη ανησυχία που επικρατεί στον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο της Κρήτης για τις εξελίξεις στη νέα αγροτική πολιτική, αλλά και τις αλλαγές που δρομολογούνται στα περιβαλλοντικά προγράμματα ενισχύσεων, συγκαλείται την ερχόμενη Τρίτη 26 Μαΐου στις 8.30 το απόγευμα Γενική Συνέλευση των Κτηνοτρόφων του Νομού Ηρακλείου και της Κρήτης. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου και σύμφωνα με ανακοίνωση του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες του κλάδου, με στόχο την αναλυτική ενημέρωση για τις εξελίξεις που επηρεάζουν άμεσα τις ενισχύσεις, το κόστος παραγωγής και τη βιωσιμότητα της κτηνοτροφίας στο νησί. Στο αυτόφορο μονομελές ποινικό δίκαιο Χανιών δικάζεται σήμερα ο 47χρονος πατέρας που συνελήφθη για ξυλοδαρμό του 16χρονου γιου του, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού με ποσοστό αναπηρίας 79%. Η εκδίκαση της υπόθεσης είχε αναβληθεί προκειμένου να καταθέσουν μάρτυρες, ενώ σε βάρος του κατηγορουμένου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα πρωτοδικών Χανίων για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή απειλή. Δυσίωνα είναι τα μηνύματα για τις τιμές των καυσίμων, με την τιμή της αμόλυβδης να έχει εδρεωθεί σε πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, βάζοντας φωτιά στις τσέπες των κριτικών. Μάλιστα, σε κάποιες περιοχές έφτασε η αμόλυβδη στα 2 ευρώ και 25 λεπτά το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης, αν δεν υπήρχε η επιδότηση των 16 λεπτών το λίτρο, που θα συνεχιστεί, θα είχε εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη, επηρεάζοντας ακόμη περισσότερο τις τιμές των προϊόντων. Παρεμβάσεις που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των υγειονομικών, τις συντάξεις χειρίας αλλά και τη μισθολογική

0: Μόνο με τις τελευταίες πληροφορίες η δυσάρεστη οσμή έχει πλέον υποχωρήσει, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί σαφής απάντηση για την προέλευσή της. Νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται αίθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου 2026.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουτ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
5: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
4: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα, πιλάτες reformer, για δύναμη ευληγησία, σωστή.

έκταση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.

τη νύχτα μες στην πόλη. Έφυγε η εβδομάδα όλη και εσύ στη φυλακή σου, άγγελα και στη ψυχή σου.

0: Άλλος FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
2: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
2: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
2: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
3: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντζάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
5: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
4: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, μεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
8: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
1: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
8: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
1: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
8: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
1: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
8: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
10: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
11: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
12: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
11: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
12: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
11: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζι Μας.
12: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
13: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Τεράστια προβλήματα με το σύστημα monitoring αντιμετωπίζουν χιλιάδες παραγωγοί σε ολόκληρη τη χώρα, με τον κίνδυνο της απώλειας ενισχύσεων να είναι κάτι παραπάνω από ορατός. Πολλοί είναι εκείνοι που δεν μπορούν σήμερα να διορθώσουν συστηματικά λάθη προηγούμενων ετών, ενώ το πλαίσιο είναι τόσο αυστηρό που δεν τους παρέχει τη δυνατότητα ούτε να υποβάλουν ένσταση στην περίπτωση που κριθεί απαραίτητο. Σύμφωνα με την ενημέρωση που λαμβάνουν οι παραγωγοί από τα κατατόπους κέντρα υποδοχής δηλώσεων με τα οποία συνεργάζονται, το συγκεκριμένο σύστημα τους επιτρέπει μόνο να αποσύρουν το αίτημά τους για λήψη συνδεδεμένης. Το θέμα χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρό και αφορά αγροτεμάχια για τα οποία οι ιδιοκτήτες τους πήραν κανονική βασική ενίσχυση το 2025 μετά από επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε εκείνη την περίοδο. Την ίδια ώρα εκφράζονται σκέψεις ακόμα και για το ενδεχόμενο προσφυγή στη δικαιοσύνη, αν τελικά δεν δοθεί λύση και χαθούν ευρωπαϊκά κονδύλια για πολίτες που κανονικά τα δικαιούνταν. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά τρεις κτηνοτρόφους από τα Βορίζια, οι οποίοι κατηγορούνται για σειρά σοβαρών αδικημάτων στην περιοχή του Αμαρίου, με την υπεράσπιση να κάνει λόγο για μεμονωμένα περιστατικά και υπερβολές στη δικογραφία, την ώρα που οι κατηγορίες της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος περιγράφουν οργανωμένη δράση με χαρακτηριστικά εκφοβισμού και καταπάτησης περιουσιών. Προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης, ενώ μαζί του αναμένεται να απολογηθούν και τα δύο νύψια του ηλικίας 39 και 44 ετών. Με φόντο την έντονη ανησυχία που επικρατεί στον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο της Κρήτης για τις εξελίξεις στη νέα αγροτική πολιτική, αλλά και τις αλλαγές που δρομολογούνται στα περιβαλλοντικά προγράμματα ενισχύσεων, συγκαλείται την ερχόμενη 3η 26 Μαΐου στις 8.30 το απόγευμα Γενική Συνέλευση των Κτηνοτρόφων του Νομού Ηρακλείου και της Κρήτης. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου και σύμφωνα με ανακοίνωση του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες του κλάδου, με στόχο την αναλυτική ενημέρωση για τις εξελίξεις που επηρεάζουν άμεσα τις ενισχύσεις, το κόστος παραγωγής και τη βιωσιμότητα της κτηνοτροφίας στο νησί. Στο αυτόφορο μονομελές ποινιοδικείο Χανιών δικάζεται σήμερα ο 47χρονος πατέρας που συνελήφθη για ξυλοδαρμό του 16χρονου γιού του, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού με ποσοστό αναπηρίας 79%. Η εκδίκαση της υπόθεσης είχε αναβληθεί προκειμένου να καταθέσουν μάρτυρες, ενώ σε βάρος του κατηγορουμένου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα πρωτοδικών Χανίων για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή απειλή. Δυσίωνα είναι τα μηνύματα για τις τιμές των καυσίμων, με την τιμή της αμόλυβδης να έχει εδρεωθεί σε πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, βάζοντας φωτιά στις στέπες των Κρητικών. Μάλιστα, σε κάποιες περιοχές έφτασε η αμόλυβδη στα 2 ευρώ και 25 λεπτά το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης, αν δεν υπήρχε η επιδότηση των 16 λεπτών το λίτρο, που θα συνεχιστεί, θα είχε εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη, επηρεάζοντας ακόμη περισσότερο τις τιμές των προϊόντων. Παρεμβάσεις που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των υγειονομικών, τις συντάξεις χειρίας αλλά και τη μισθολογική ισότητα στην εργασία, παρουσίασε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε ότι προχωράει η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών καθώς και των οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων, διασωστών του ΕΣΥ

0: και διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο 5 ο καιρός θα αναμένεται αίθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου 2026.
1: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
0: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
4: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
5: Θαμνοκοπτικά,
4: αλυσοπρίωνα,
5: θερμοκήπια κήπου,
4: ψεκαστικά,
5: αντλίες,
4: πληστικά,
5: είδη συνεργείου,
4: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
5: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
4: Τηλέφωνο 28310-5-70-70.
5: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
4: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
0: Παγωτό Κρικρί οικογενειακό 3 λίτρων 8,45. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γύρος Κρέτα Farms εν Ελλάδη χοιρινό σικοτόπουλο 5,18. Κέτσαπ Hellmann's 2,64. Μπύρα Fix κουτί άνευ, συσκευασία 5-1 δώρο 3,31.
6: Σούπερμάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
7: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
8: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
7: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα καθημερινά από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
8: Σύνκα Χαριτάκης. Χαριτάκης, μέλος των Supermarket Sinca.
7: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
8: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.

0: καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
1: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
0: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
2: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάμου. Προσφορές. Γραβιέρα Ένωσης 12,90 το κιλό. Νέσκαφε Κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,95. Μακαρόνια Στέλλα 73 λεπτά. Μπύρα Φίξ κουτί 500 ml η τετράδα 3,80. Παγωτό Φίνο διάφορες γεύσεις 2 λίτρων 3,90. Σκόνη πλυντηρίου Σκι 50 μεζούρων ή υγρό 52 μεζούρων 7,90. Γάλα Νονού Φάμιλι 1,5 λίτρου 2,48. Ψωμί Τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμαρίων 1,25. Ντομάτες 1,59 το κιλό. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,70 το κιλό. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: Φίο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
1: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
1: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
0: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
1: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
1: Τηλέφωνο 2834-020-030.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης, η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης, σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
2: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
3: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
2: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
2: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
3: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
0: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Milopotamos Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Τεράστια προβλήματα με το σύστημα monitoring αντιμετωπίζουν χιλιάδες παραγωγοί σε ολόκληρη τη χώρα, με τον κίνδυνο της απώλειας ενισχύσεων να είναι κάτι παραπάνω από ορατός. Πολλοί είναι εκείνοι που δεν μπορούν σήμερα να διορθώσουν συστηματικά λάθη προηγούμενων ετών, ενώ το πλαίσιο είναι τόσο αυστηρό που δεν τους παρέχει τη δυνατότητα ούτε να υποβάλουν ένσταση στην περίπτωση που κριθεί απαραίτητο. Σύμφωνα με την ενημέρωση που λαμβάνουν οι παραγωγοί από τα κατατόπους κέντρα υποδοχής δηλώσεων με τα οποία συνεργάζονται, το συγκεκριμένο σύστημα τους επιτρέπει μόνο να αποσύρουν το αίτημά τους για λήψη συνδεδεμένης. Το θέμα χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρό και αφορά αγροτεμάχια για τα οποία οι ιδιοκτήτες τους πήραν κανονική βασική ενίσχυση το 2025 μετά από επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε εκείνη την περίοδο. Την ίδια ώρα εκφράζονται σκέψεις ακόμα και για το ενδεχόμενο προσφυγή στη δικαιοσύνη, αν τελικά δεν δοθεί λύση και χαθούν ευρωπαϊκά κονδύλια για πολίτες που κανονικά τα δικαιούνταν. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά τρεις κτηνοτρόφους από τα Βορίζια, οι οποίοι κατηγορούνται για σειρά σοβαρών αδικημάτων στην περιοχή του Αμαρίου, με την υπεράσπιση να κάνει λόγο για μεμονωμένα περιστατικά και υπερβολές στη δικογραφία, την ώρα που οι κατηγορίες της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος περιγράφουν οργανωμένη δράση με χαρακτηριστικά εκφοβισμού και καταπάτησης περιουσιών. Προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης, ενώ μαζί του αναμένεται να απολογηθούν και τα δύο νύψια του ηλικίας 39 και 44 ετών. Με φόντο την έντονη ανησυχία που επικρατεί στον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο της Κρήτης για τις εξελίξεις στη νέα αγροτική πολιτική, αλλά και τις αλλαγές που δρομολογούνται στα περιβαλλοντικά προγράμματα ενισχύσεων, συγκαλείται την ερχόμενη 3η 26 Μαΐου στις 8.30 το απόγευμα Γενική Συνέλευση των Κτηνοτρόφων του Νομού Ηρακλείου και της Κρήτης. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου και σύμφωνα με ανακοίνωση του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες του κλάδου, με στόχο την αναλυτική ενημέρωση για τις εξελίξεις που επηρεάζουν άμεσα τις ενισχύσεις, το κόστος παραγωγής και τη βιωσιμότητα της κτηνοτροφίας στο νησί. Το αυτόφορο μονομελές ποινικό δίκαιο Χανιών δικάζεται σήμερα ο 47χρονος πατέρας που συνελήφθη για ξυλοδαρμό του 16χρονου γιου του, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού με ποσοστό αναπηρίας 79%. Η εκδίκαση της υπόθεσης είχε αναβληθεί προκειμένου να καταθέσουν μάρτυρες, ενώ σε βάρος του κατηγορουμένου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα πρωτοδικών Χανίων για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή απειλή. Δυσίωνα είναι τα μηνύματα για τις τιμές των καυσίμων, με την τιμή της αμόλυβδης να έχει εδρεωθεί σε πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, βάζοντας φωτιά στις τσέπες των κριτικών. Μάλιστα, σε κάποιες περιοχές έφτασε η αμόλυβδη στα 2 ευρώ και 25 λεπτά το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης, ή αν δεν υπήρχε η επιδότηση των 16 λεπτών το λίτρο, που θα συνεχιστεί, θα είχε εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη, επηρεάζοντας ακόμη περισσότερο τις τιμές των προϊόντων. Παρεμβάσεις που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των υγειονομικών, τις συντάξεις χειρίας αλλά και τη μισθολογική ισότητα στην εργασία, παρουσίασε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε ότι προχωράει η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών καθώς και των οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων, διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ. Συνεχίζεται το μυστήριο γύρω από την έντονη μυρωδιά αερίου που έγινε αισθητή από χθες το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια. Παρά τους άμεσους και εκτεταμένους ελέγχους, στο δίκτυο φυσικού αερίου και σε άλλες κρίσιμες υποδομές, δεν εντοπίστηκε κάποια διαρροή τεχνική βλάβη που να εξηγεί το φαινόμενο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η δυσάρεστη οσμή έχει πλέον υποχωρήσει, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί σαφής απάντηση για την προέλευσή της. Νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται αίθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου 2026.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λοιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Διοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα.

0: μηχανήματα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
1: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
4: Τραβελότοπος. Η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών. Εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς. Όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος. Η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
5: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
6: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
5: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
6: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
5: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
6: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Μπουμ Μπαλούν.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, νεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
7: Πες το ταξί.
8: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
9: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
10: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
9: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
10: Κατάλαβα, θες κούρεμα.
9: Ορίστε,
10: Άρης φίλε μου. Άρης, κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
2: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
11: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Τεράστια προβλήματα με το σύστημα monitoring αντιμετωπίζουν χιλιάδες παραγωγοί σε ολόκληρη τη χώρα, με τον κίνδυνο της απώλειας ενισχύσεων να είναι κάτι παραπάνω από ορατός. Πολλοί είναι εκείνοι που δεν μπορούν σήμερα να διορθώσουν συστηματικά λάθη προηγούμενων ετών, ενώ το πλαίσιο είναι τόσο αυστηρό που δεν τους παρέχει τη δυνατότητα ούτε να υποβάλουν ένσταση στην περίπτωση που κριθεί απαραίτητο. Σύμφωνα με την ενημέρωση που λαμβάνουν οι παραγωγοί από τα κατατόπους κέντρα υποδοχής δηλώσεων με τα οποία συνεργάζονται, το συγκεκριμένο σύστημα τους επιτρέπει μόνο να αποσύρουν το αίτημά τους για λήψη συνταγμένης. Το θέμα χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρό και αφορά αγροτεμάχια για τα οποία οι ιδιοκτήτες τους πήραν κανονική βασική ενίσχυση το 2025 μετά από επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε εκείνη την περίοδο. Την ίδια ώρα εκφράζονται σκέψεις ακόμα και για το ενδεχόμενο προσφυγή στη δικαιοσύνη, αν τελικά δεν δοθεί λύση και χαθούν ευρωπαϊκά κονδύλια για πολίτες που κανονικά τα δικαιούνταν. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά τρεις κτηνοτρόφους από τα Βορίζια, οι οποίοι κατηγορούνται για σειρά σοβαρών αδικημάτων στην περιοχή του Αμαρίου, με την υπεράσπιση να κάνει λόγο για μεμονωμένα περιστατικά και υπερβολές στη δικογραφία, την ώρα που οι κατηγορίες της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος περιγράφουν οργανωμένη δράση με χαρακτηριστικά εκφοβισμού και καταπάτησης περιουσιών. Προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης, ενώ μαζί του αναμένεται να απολογηθούν και τα δύο νύψια του ηλικίας 39 και 44 ετών. Με φόντο την έντονη ανησυχία που επικρατεί στον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο της Κρήτης για τις εξελίξεις στη νέα αγροτική πολιτική, αλλά και τις αλλαγές που δρομολογούνται στα περιβαλλοντικά προγράμματα ενισχύσεων, συγκαλείται την ερχόμενη 3η 26 Μαΐου στις 8.30 το απόγευμα Γενική Συνέλευση των Κτηνοτρόφων του Νομού Ηρακλείου και της Κρήτης. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου και σύμφωνα με ανακοίνωση του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες του κλάδου, με στόχο την αναλυτική ενημέρωση για τις εξελίξεις που επηρεάζουν άμεσα τις ενισχύσεις, το κόστος παραγωγής και τη βιωσιμότητα της κτηνοτροφίας στο νησί. Στο αυτόφορο μονομελές ποινιλιοδικείο Χανιών δικάζεται σήμερα ο 47χρονος πατέρας που συνελήφθη για ξυλοδαρμό του 16χρονου γιού του, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού με ποσοστό αναπηρίας 79%. Η εκδίκαση της υπόθεσης είχε αναβληθεί προκειμένου να καταθέσουν μάρτυρες, ενώ σε βάρος του κατηγορουμένου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα πρωτοδικών Χανίων για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή απειλή. Δυσίωνα είναι τα μηνύματα για τις τιμές των καυσίμων, με την τιμή της αμόλυβδης να έχει εδρεωθεί σε πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, βάζοντας φωτιά στις τσέπες των κριτικών. Μάλιστα, σε κάποιες περιοχές έφτασε η αμόλυβδη στα 2 ευρώ και 25 λεπτά το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης, αν δεν υπήρχε η επιδότηση των 16 λεπτών το λίτρο, που θα συνεχιστεί, θα είχε εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη, επηρεάζοντας ακόμη περισσότερο τις τιμές των προϊόντων. Παρεμβάσεις που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των υγειονομικών, τις συντάξεις χειρίας αλλά και τη μισθολογική ισότητα στην εργασία, παρουσίασε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε ότι προχωράει η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών καθώς και των οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων, διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ. Συνεχίζεται το μυστήριο γύρω από την έντονη μυρωδιά αερίου που έγινε αισθητή από χθες το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια. Παρά τους άμεσους και εκτεταμένους ελέγχους, στο δίκτυο φυσικού αερίου και σε άλλες κρίσιμες υποδομές, δεν εντοπίστηκε κάποια διαρροή τεχνική βλάβη που να εξηγεί το φαινόμενο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η δυσάρεστη οσμή έχει πλέον υποχωρήσει, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί σαφής απάντηση για την προέλευσή της. Νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται αίθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο βελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου 2026.
1: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο.

0: συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και πέρα Μαρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
0: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
2: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
0: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
2: Θαμνοκοπτικά.
0: Αλυσοπρίωνα.
2: Θερμοκήπια κήπου.
0: Ψεκαστικά.
2: Αντλίες.
0: Πλυστικά.
2: Είδη συνεργείου.
0: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
2: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
0: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
0: Τηλέφωνο 2810-5-7070.
2: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
0: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
3: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
4: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
3: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
4: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
3: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
5: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
5: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
7: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
5: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
6: Τηλέφωνα 283402431 και 6986380100.

0: Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Ο επαγγελματισμός,
2: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
1: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
2: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
1: Καλαϊντζάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
2: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
3: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
1: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
2: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
4: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
5: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
7: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη, ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.
8: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
9: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
8: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
9: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
8: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
9: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
8: Τηλέφωνο 28340-20737.
10: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 5,95. Μακαρόνια στέλα 73 λεπτά. Μπύρα φίξ κουτί 500 ml η τετράδα 3,80. Παγωτό φίνο διάφορες γεύσεις 2 λίτρων 3,90. Σκόνη πλυντηρίου σκι 50 μεζούρων. Ή υγρό 52 μεζούρων 7,90. Γάλα νονού φάμιλι 1,5 λίτρου 2,48. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμαρίων 1,25. Ντομάτες
11: 1,59 το κιλό. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι, 4,70 το κιλό. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.
12: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μηλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Milopotamos Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Τεράστια προβλήματα με το σύστημα monitoring αντιμετωπίζουν χιλιάδες παραγωγείς σε ολόκληρη τη χώρα, με τον κίνδυνο της απώλειας ενισχύσεων να είναι κάτι παραπάνω από ορατός. Πολλοί είναι εκείνοι που δεν μπορούν σήμερα να διορθώσουν συστηματικά λάθη προηγούμενων ετών, ενώ το πλαίσιο είναι τόσο αυστηρό που δεν τους παρέχει τη δυνατότητα ούτε να υποβάλουν ένσταση στην περίπτωση που κριθεί απαραίτητο. Σύμφωνα με την ενημέρωση που λαμβάνουν οι παραγωγοί από τα κατατόπους κέντρα υποδοχής δηλώσεων με τα οποία συνεργάζονται, το συγκεκριμένο σύστημα τους επιτρέπει μόνο να αποσύρουν το αίτημά τους για λήψη συνταγμένης. Το θέμα χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρό και αφορά αγροτεμάχια για τα οποία οι ιδιοκτήτες τους πήραν κανονική βασική ενίσχυση το 2025 μετά από επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε εκείνη την περίοδο. Την ίδια ώρα εκφράζονται σκέψεις ακόμα και για το ενδεχόμενο προσφυγή στη δικαιοσύνη, αν τελικά δεν δοθεί λύση και χαθούν ευρωπαϊκά κονδύλια για πολίτες που κανονικά τα δικαιούνταν. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά τρεις κτηνοτρόφους από τα Βορίζια, οι οποίοι κατηγορούνται για σειρά σοβαρών αδικημάτων στην περιοχή του Αμαρίου, με την υπεράσπιση να κάνει λόγο για μεμονωμένα περιστατικά και υπερβολές στη δικογραφία, την ώρα που οι κατηγορίες της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος περιγράφουν οργανωμένη δράση με χαρακτηριστικά εκφοβισμού και καταπάτησης περιουσιών. Προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης, ενώ μαζί του αναμένεται να απολογηθούν και τα δύο νύψια του ηλικίας 39 και 44 ετών. Με φόντο την έντονη ανησυχία που επικρατεί στον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο της Κρήτης για τις εξελίξεις στην νέα αγροτική πολιτική, αλλά και τις αλλαγές που δρομολογούνται στα περιβαλλοντικά προγράμματα ενισχύσεων, συγκαλείται την ερχόμενη Τρίτη 26 Μαΐου στις 8.30 το απόγευμα, Γενική Συνέλευση των Κτηνοτρόφων του Νομού Ηρακλείου και της Κρήτης. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου και σύμφωνα με ανακοίνωση του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες του κλάδου, με στόχο την αναλυτική ενημέρωση για τις εξελίξεις που επηρεάζουν άμεσα τις ενισχύσεις, το κόστος παραγωγής και τη βιωσιμότητα της κτηνοτροφίας στο νησί. Στο αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείο Χανιών δικάζεται σήμερα ο 47χρονος πατέρας που συνελήφθη για ξυλοδαρμό του 16χρονου γιού του, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού με ποσοστό αναπηρίας 79%. Η εκδίκαση της υπόθεσης είχε αναβληθεί προκειμένου να καταθέσουν μάρτυρες, ενώ σε βάρος του κατηγορουμένου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή απειλή. Δυσίωνα είναι τα μηνύματα για τις τιμές των καυσίμων, με την τιμή της αμόλυβδης να έχει εδρεωθεί σε πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, βάζοντας φωτιά στις τσέπες των κριτικών. Μάλιστα, σε κάποιες περιοχές έφτασε η αμόλυβδη στα 2 ευρώ και 25 λεπτά το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης, αν δεν υπήρχε η επιδότηση των 16 λεπτών το λίτρο, που θα συνεχιστεί, θα είχε εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη, επηρεάζοντας ακόμη περισσότερο τις τιμές των προϊόντων. Παρεμβάσεις που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των υγειονομικών, τις συντάξεις χειρίας αλλά και τη μισθολογική ισότητα στην εργασία, παρουσίασε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε ότι προχωράει η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών καθώς και των οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων, διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΔ. Συνεχίζεται το μυστήριο γύρω από την έντονη μυρωδιά αερίου που έγινε αισθητή από χθες το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια. Παρά τους άμεσους και εκτεταμένους ελέγχους, στο δίκτυο φυσικού αερίου και σε άλλες κρίσιμες υποδομές, δεν εντοπίστηκε κάποια διαρροή ή τεχνική βλάβη που να εξηγεί το φαινόμενο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η δυσάρεστη οσμή έχει πλέον υποχωρήσει, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί σαφής απάντηση για την προέλευσή της. Νεφώσει σημειώνει ο καιρό στο Ρέθινο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο 5 ο καιρό αναμένεται αίθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου 2026.
1: Sí. θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom, ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698.

0: Ελέγχου σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
1: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
0: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
1: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Manolis Kouloudis.
0: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
5: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
0: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
5: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
0: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
4: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
5: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
0: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
5: Τηλέφωνο 2834-020-030.
6: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
0: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
6: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
0: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί,

0: αυτοκόλλητο, τα πετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
0: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
2: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
0: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
3: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
0: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
3: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
0: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
3: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και πέρα Μαρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
1: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
2: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
3: Σίνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
2: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
3: Σίνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σίνκα.
2: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
3: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
2: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Τεράστια προβλήματα με το σύστημα monitoring αντιμετωπίζουν χιλιάδες παραγωγοί σε ολόκληρη τη χώρα, με τον κίνδυνο της απώλειας ενισχύσεων να είναι κάτι παραπάνω από ορατός. Πολλοί είναι εκείνοι που δεν μπορούν σήμερα να διορθώσουν συστηματικά λάθη προηγούμενων ετών, ενώ το πλαίσιο είναι τόσο αυστηρό που δεν τους παρέχει τη δυνατότητα ούτε να υποβάλουν ένσταση στην περίπτωση που κριθεί απαραίτητο. Σύμφωνα με την ενημέρωση που λαμβάνουν οι παραγωγοί από τα κατατόπους κέντρα υποδοχής δηλώσεων με τα οποία συνεργάζονται, το συγκεκριμένο σύστημα τους επιτρέπει μόνο να αποσύρουν το αίτημά τους για λήψη συνδεδεμένης. Το θέμα χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρό και αφορά αγροτεμάχια για τα οποία οι ιδιοκτήτες τους πήραν κανονική βασική ενίσχυση το 2025 μετά από επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε εκείνη την περίοδο. Την ίδια ώρα εκφράζονται σκέψεις ακόμα και για το ενδεχόμενο προσφυγής στη δικαιοσύνη, αν τελικά δεν δοθεί λύση και χαθούν ευρωπαϊκά κονδύλια για πολίτες που κανονικά τα δικαιούνταν. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά τρεις κτηνοτρόφους από τα Βορίζια, οι οποίοι κατηγορούνται για σειρά σοβαρών αδικημάτων στην περιοχή του Αμαρίου, με την υπεράσπιση να κάνει λόγο για μεμονωμένα περιστατικά και υπερβολές στη δικογραφία, την ώρα που οι κατηγορίες της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος περιγράφουν οργανωμένη δράση με χαρακτηριστικά εκφοβισμού και καταπάτησης περιουσιών. Προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης, ενώ μαζί του αναμένεται να απολογηθούν και τα δύο νύψια του ηλικίας 39 και 44 ετών. Με φόντο την έντονη ανησυχία που επικρατεί στον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο της Κρήτης για τις εξελίξεις στη νέα αγροτική πολιτική, αλλά και τις αλλαγές που δρομολογούνται στα περιβαλλοντικά προγράμματα ενισχύσεων, συγκαλείται την ερχόμενη 3η 26 Μαΐου στις 8.30 το απόγευμα Γενική Συνέλευση των Κτηνοτρόφων του Νομού Ηρακλείου και της Κρήτης. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου και σύμφωνα με ανακοίνωση του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες του κλάδου, με στόχο την αναλυτική ενημέρωση για τις εξελίξεις που επηρεάζουν άμεσα τις ενισχύσεις, το κόστος παραγωγής και τη βιωσιμότητα της κτηνοτροφίας στο νησί. Στο αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείο Χανιών δικάζεται σήμερα ο 47χρονος πατέρας που συνελήφθη για ξυλοδαρμό του 16χρονου γιου του, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού με ποσοστό αναπηρίας 79%. Η εκδίκαση της υπόθεσης είχε αναβληθεί προκειμένου να καταθέσουν μάρτυρες, ενώ σε βάρος του κατηγορουμένου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα πρωτοδικών Χανίων για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή απειλή. Δυσίωνα είναι τα μηνύματα για τις τιμές των καυσίμων, με την τιμή της αμόλυβδης να έχει εδρεωθεί σε πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, βάζοντας φωτιά στις τσέπες των κριτικών. Μάλιστα, σε κάποιες περιοχές έφτασε η αμόλυβδη στα 2 ευρώ και 25 λεπτά το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης, εάν δεν υπήρχε η επιδότηση των 16 λεπτών το λίτρο, που θα συνεχιστεί, θα είχε εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη, επηρεάζοντας

0: Άριστη οσμή έχει πλέον υποχωρήσει, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί σαφής απάντηση για την προέλευσή της. Νεφώσει σημειώνει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα μένει αίθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου 2026.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
6: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
6: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
6: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28 34 0 22 431 και 69 86 380 160.
8: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
8: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
9: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
9: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
8: Τηλεφωνώ 28 34 0 20 737.
2: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Γραβιέρα Ένωσης 12,90 το κιλό. Νες καφέ κλασικ 200 γραμμαρίων 5,95. Μακαρόνια Στέλλα 73 λεπτά. Μπύρα Φίξ κουτί 500 ml η τετράδα 3,80. Παγωτό Φίνο διάφορες γεύσεις 2 λίτρων 3,90. Σκόνη πλυντηρίου Σκι 50 μεζούρων ή υγρό 52 μεζούρων 7,90. Γάλα Νονού Φάμιλι 1,5 λίτρου 2,48. Ψωμί Τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμαρίων 1,25. Ντομάτες 1,59 το κιλό. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,70 το κιλό. Supermarket του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
6: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
7: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,88. Skip σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρων 8,28. Baby Lino νούμερο 6 και νούμερο 7 9,54. Μορομάντιλα σεπτόνα συσκευασία τριών τεμαχίων 2,89. Υγρό πιάτων Φέρι 650 ml 2,99.
6: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
8: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social. Facebook Μυλοπόταμος Talent Show. Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει.
9: Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Τεράστια προβλήματα με το σύστημα monitoring αντιμετωπίζουν χιλιάδες παραγωγοί σε ολόκληρη τη χώρα, με τον κίνδυνο της απώλειας ενισχύσεων να είναι κάτι παραπάνω από ορατός. Πολλοί είναι εκείνοι που δεν μπορούν σήμερα να διορθώσουν συστηματικά λάθη προηγούμενων ετών, ενώ το πλαίσιο είναι τόσο αυστηρό που δεν τους παρέχει τη δυνατότητα ούτε να υποβάλουν ένσταση στην περίπτωση που κριθεί απαραίτητο. Σύμφωνα με την ενημέρωση που λαμβάνουν οι παραγωγοί από τα κατατόπους κέντρα υποδοχής δηλώσεων με τα οποία συνεργάζονται, το συγκεκριμένο σύστημα τους επιτρέπει μόνο να αποσύρουν το αίτημά τους για λήψη συνδεδεμένης. Το θέμα χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρό και αφορά αγροτεμάχια για τα οποία οι ιδιοκτήτες τους πήραν κανονική βασική ενίσχυση το 2025 μετά από επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε εκείνη την περίοδο. Την ίδια ώρα εκφράζονται σκέψη ακόμα και για το ενδεχόμενο προσφυγή στη δικαιοσύνη, αν τελικά δεν δοθεί λύση και χαθούν ευρωπαϊκά κονδύλια για πολίτες που κανονικά τα δικαιούνταν. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά τρεις κτηνοτρόφους από τα Βορίζια, οι οποίοι κατηγορούνται για σειρά σοβαρών αδικημάτων στην περιοχή του Αμαρίου, με την υπεράσπιση να κάνει λόγο για μεμονωμένα περιστατικά και υπερβολές στη δικογραφία, την ώρα που οι κατηγορίες της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος περιγράφουν οργανωμένη δράση με χαρακτηριστικά εκφοβισμού και καταπάτησης περιουσιών. Προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης, ενώ μαζί του αναμένεται να απολογηθούν και τα δύο νύψια του ηλικίας 39 και 44 ετών. Με φόντο την έντονη ανησυχία που επικρατεί στον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο της Κρήτης για τις εξελίξεις στην νέα αγροτική πολιτική, αλλά και τις αλλαγές που δρομολογούνται στα περιβαλλοντικά προγράμματα ενισχύσεων, συγκαλείται την ερχόμενη 3η 26 Μαΐου στις 8.30 το απόγευμα Γενική Συνέλευση των Κτηνοτρόφων του Νομού Ηρακλείου και της Κρήτης. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου και σύμφωνα με ανακοίνωση του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες του κλάδου, με στόχο την αναλυτική ενημέρωση για τις εξελίξεις που επηρεάζουν άμεσα τις ενισχύσεις, το κόστος παραγωγής και τη βιωσιμότητα της κτηνοτροφίας στο νησί. Στο αυτόφορο μονομελές ποινικό δικείο Χανιών δικάζεται σήμερα ο 47χρονος πατέρας που συνελήφθη για ξυλοδαρμό του 16χρονου γιου του, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού με ποσοστό αναπηρίας 79%. Η εκδίκαση της υπόθεσης είχε αναβληθεί προκειμένου να καταθέσουν μάρτυρες, ενώ σε βάρος του κατηγορουμένου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα πρωτοδικών Χανίων για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή απειλή. Δυσίωνα είναι τα μηνύματα για τις τιμές των καυσίμων, με την τιμή της αμόλυβδης να έχει εδρεωθεί σε πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, βάζοντας φωτιά στις τσέπες των κριτικών. Μάλιστα, σε κάποιες περιοχές έφτασε η αμόλυβδη στα 2 ευρώ και 25 λεπτά το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης, ή αν δεν υπήρχε η επιδότηση των 16 λεπτών το λίτρο, που θα συνεχιστεί, θα είχε εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη, επηρεάζοντας ακόμη περισσότερο τις τιμές των προϊόντων. Παρεμβάσεις που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των υγειονομικών, τις συντάξεις χειρίας αλλά και τη μισθολογική ισότητα στην εργασία, παρουσίασε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε ότι προχωράει η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών καθώς και των οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων, διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΔ. Συνεχίζεται το μυστήριο γύρω από την έντονη μυρωδιά αερίου που έγινε αισθητή από χθες το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια. Παρά τους άμεσους και εκτεταμένους ελέγχους στο δίκτυο φυσικού αερίου και σε άλλες κρίσιμες υποδομές, δεν εντοπίστηκε κάποια διαρροή τεχνική βλάβη που να εξηγεί το φαινόμενο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η δυσάρεστη οσμή έχει πλέον υποχωρήσει, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί σαφής απάντηση για την προέλευσή της. Νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται αίθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη

0: Cosmos Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάντια βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός. Κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
1: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
3: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, νεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
4: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
5: Θαμνοκοπτικά,
4: αλυσοπρίωνα,
5: θερμοκήπια κήπου,
4: ψεκαστικά,
5: αντλίες,
4: πλυστικά,
5: είδη συνεργείου,
4: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
5: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
4: Τηλέφωνο 28310-57070.
5: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
4: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.

0: Άλλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-74-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
5: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
4: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική ηλιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
7: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
8: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
7: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
7: Τηλέφωνο 2834-020-030.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831-0526.
2: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
3: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
2: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
3: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
2: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
3: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
2: Τηλέφωνο 2834-020-737. Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
3: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
0: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
10: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
0: Φάω καφέ, snack and more, στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
10: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
11: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Talos FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Σκάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Σκάλος FM 88,6. Τεράστια προβλήματα με το σύστημα monitoring αντιμετωπίζουν χιλιάδες παραγωγοί σε ολόκληρη τη χώρα, με τον κίνδυνο της απώλειας ενισχύσεων να είναι κάτι παραπάνω από ορατός. Πολλοί είναι εκείνοι που δεν μπορούν σήμερα να διορθώσουν συστηματικά λάθη προηγούμενων ετών, ενώ το πλαίσιο είναι τόσο αυστηρό που δεν τους παρέχει τη δυνατότητα ούτε να υποβάλουν ένσταση στην περίπτωση που κριθεί απαραίτητο. Σύμφωνα με την ενημέρωση που λαμβάνουν οι παραγωγοί από τα κατατόπους κέντρα υποδοχής δηλώσεων με τα οποία συνεργάζονται, το συγκεκριμένο σύστημα τους επιτρέπει μόνο να αποσύρουν το αίτημά τους για λήψη συνδεδεμένης. Το θέμα χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρό και αφορά αγροτεμάχια για τα οποία οι ιδιοκτήτες τους πήραν κανονική βασική ενίσχυση το 2025 μετά από επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε εκείνη την περίοδο. Την ίδια ώρα εκφράζονται σκέψεις ακόμα και για το ενδεχόμενο προσφυγής στη δικαιοσύνη, αν τελικά δεν δοθεί λύση και χαθούν ευρωπαϊκά κονδύλια για πολίτες που κανονικά τα δικαιούνταν. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά τρεις κτηνοτρόφους από τα Βορίζια, οι οποίοι κατηγορούνται για σειρά σοβαρών αδικημάτων στην περιοχή του Αμαρίου, με την υπεράσπιση να κάνει λόγο για μεμονωμένα περιστατικά και υπερβολές στη δικογραφία, την ώρα που οι κατηγορίες της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος περιγράφουν οργανωμένη δράση με χαρακτηριστικά εκφοβισμού και καταπάτησης περιουσιών. Προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης, ενώ μαζί του αναμένεται να απολογηθούν και τα δύο νύψια του ηλικίας 39 και 44 ετών. Με φόντο την έντονη ανησυχία που επικρατεί στον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο της Κρήτης για τις εξελίξεις στη νέα αγροτική πολιτική, αλλά και τις αλλαγές που δρομολογούνται στα περιβαλλοντικά προγράμματα ενισχύσεων, συγκαλείται την ερχόμενη 3η 26 Μαΐου στις 8.30 το απόγευμα Γενική Συνέλευση των Κτηνοτρόφων του Νομού Ηρακλείου και της Κρήτης. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου και σύμφωνα με ανακοίνωση του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες του κλάδου, με στόχο την αναλυτική ενημέρωση για τις εξελίξεις που επηρεάζουν άμεσα τις ενισχύσεις, το κόστος παραγωγής και τη βιωσιμότητα της κτηνοτροφίας στο νησί. Στο αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείο Χανιών δικάζεται σήμερα ο 47χρονος πατέρας που συνελήφθη για ξυλοδαρμό του 16χρονου γιου του, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού με ποσοστό αναπηρίας 79%. Η εκδίκαση της υπόθεσης είχε αναβληθεί προκειμένου να καταθέσουν μάρτυρες, ενώ σε βάρος του κατηγορουμένου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα πρωτοδικών Χανίων για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή απειλή. Δυσίωνα είναι τα μηνύματα για τις τιμές των καυσίμων, με την τιμή της αμόλυβδης να έχει εδρεωθεί σε πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, βάζοντας φωτιά στις τσέπες των κριτικών. Μάλιστα, σε κάποιες περιοχές έφτασε η αμόλυβδη στα 2 ευρώ και 25 λεπτά το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης, αν δεν υπήρχε η επιδότηση των 16 λεπτών το λίτρο, που θα συνεχιστεί, θα είχε εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη, επηρεάζοντας ακόμη περισσότερο τις τιμές των προϊόντων. Παρεμβάσεις που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των υγειονομικών, τις συντάξεις χειρίας αλλά και τη μισθολογική ισότητα στην εργασία, παρουσίασε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε ότι προχωράει η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών καθώς και των οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων, διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΔ. Συνεχίζεται το μυστήριο γύρω από την έντονη μυρωδιά αερίου που έγινε αισθητή από χθες το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια. Παρά τους άμεσους και εκτεταμένους ελέγχους, στο δίκτυο φυσικού αερίου και σε άλλες κρίσιμες υποδομές, δεν εντοπίστηκε κάποια διαρροή τεχνική βλάβη που να εξηγεί το φαινόμενο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η δυσάρεστη οσμή έχει πλέον υποχωρήσει, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί σαφής απάντηση για την προέλευσή της. Νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται αίθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Σκάλος FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου 2026.
1: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας, επιγραφές βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
2: Επιγραφές βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
1: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
2: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
1: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
3: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
4: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
5: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
4: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
5: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
4: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
5: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί.

0: και ακόμα ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
1: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
1: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
0: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
2: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Γραβιέρα Ένωσης 12,90 το κιλό. Νέσκαφε Classic 200 γραμμαρίων 5,95. Μακαρόνια Στέλλα 73 λεπτά. Μπύρα Φίξ κουτί 500 ml η τετράδα 3,80. Παγωτό Φίνο διάφορες γεύσεις 2 λίτρων 3,90. Σκόνη πλυντηρίου Σκι 50 μεζούρων ή υγρό 52 μεζούρων 7,90. Γάλα Νονού Family 1,5 λίτρου 2,48. Ψωμί Τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμαρίων 1,25. Ντομάτες 1,59 το κιλό. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,70 το κιλό. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: Σκάλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στεγα. Μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον Τάλο, καλά ήταν. Αύριο πάλι στις 4 το απόγευμα, επαεθάμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, από παίζει κοντιλιές ίσα με τσαξίμιση. Να ακούσουνε.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λοιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
5: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης Παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
4: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου. Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Τεράστια προβλήματα με το σύστημα monitoring αντιμετωπίζουν χιλιάδες παραγωγοί σε ολόκληρη τη χώρα, με τον κίνδυνο της απώλειας ενισχύσεων να είναι κάτι παραπάνω από ορατός. Πολλοί είναι εκείνοι που δεν μπορούν σήμερα να διορθώσουν συστηματικά λάθη προηγούμενων ετών, ενώ το πλαίσιο είναι τόσο αυστηρό που δεν τους παρέχει τη δυνατότητα ούτε να υποβάλουν ένσταση στην περίπτωση που κριθεί απαραίτητο. Σύμφωνα με την ενημέρωση που λαμβάνουν οι παραγωγοί από τα κατατόπους κέντρα υποδοχής δηλώσεων με τα οποία συνεργάζονται, το συγκεκριμένο σύστημα τους επιτρέπει μόνο να αποσύρουν το αίτημά τους για λήψη συνδεδεμένης. Το θέμα χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρό και αφορά αγροτεμάχια για τα οποία οι ιδιοκτήτες τους πήραν κανονική βασική ενίσχυση το 2025 μετά από επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε εκείνη την περίοδο. Την ίδια ώρα εκφράζονται σκέψη ακόμα και για το ενδεχόμενο προσφυγή στη δικαιοσύνη, αν τελικά δεν δοθεί λύση και χαθούν ευρωπαϊκά κονδύλια για πολίτες που κανονικά τα δικαιούνταν. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά τρεις κτηνοτρόφους από τα Βορίζια, οι οποίοι κατηγορούνται για σειρά σοβαρών αδικημάτων στην περιοχή του Αμαρίου, με την υπεράσπιση να κάνει λόγο για μεμονωμένα περιστατικά και υπερβολές στη δικογραφία, την ώρα που οι κατηγορίες της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος περιγράφουν οργανωμένη δράση με χαρακτηριστικά εκφοβισμού και καταπάτησης περιουσιών. Προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης, ενώ μαζί του αναμένεται να απολογηθούν και τα δύο νύψια του ηλικίας 39 και 44 ετών. Με φόντο την έντονη ανησυχία που επικρατεί στον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο της Κρήτης για τις εξελίξεις στην νέα αγροτική πολιτική, αλλά και τις αλλαγές που δρομολογούνται στα περιβαλλοντικά προγράμματα ενισχύσεων, συγκαλείται την ερχόμενη 3η 26 Μαΐου στις 8.30 το απόγευμα Γενική Συνέλευση των Κτηνοτρόφων του Νομού Ηρακλείου και της Κρήτης. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου και σύμφωνα με ανακοίνωση του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες του κλάδου, με στόχο την αναλυτική ενημέρωση για τις εξελίξεις που επηρεάζουν άμεσα τις ενισχύσεις, το κόστος παραγωγής και τη βιωσιμότητα της κτηνοτροφίας στο νησί. Στο αυτόφορο μονομελές ποινιοδικείο Χανιών δικάζεται σήμερα ο 47χρονος πατέρας που συνελήφθη για ξυλοδαρμό του 16χρονου γιου του, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού με ποσοστό αναπηρίας 79%. Η εκδίκαση της υπόθεσης είχε αναβληθεί προκειμένου να καταθέσουν μάρτυρες, ενώ σε βάρος του κατηγορουμένου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα πρωτοδικών Χανίων για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή απειλή. Δυσίωνα είναι τα μηνύματα για τις τιμές των καυσίμων, με την τιμή της αμόλυβδης να έχει εδραιωθεί σε πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, βάζοντας φωτιά στις τσέπες των κριτικών. Μάλιστα, σε κάποιες περιοχές έφτασε η αμόλυβδη στα 2 ευρώ και 25 λεπτά το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης, αν δεν υπήρχε η επιδότηση των 16 λεπτών το λίτρο, που θα συνεχιστεί, θα είχε εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη, επηρεάζοντας ακόμη περισσότερο τις τιμές των προϊόντων. Παρεμβάσεις που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των υγειονομικών, τις συντάξεις χειρίας αλλά και τη μισθολογική ισότητα στην εργασία, παρουσίασε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε ότι προχωράει η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών καθώς και των οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων, διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ. Συνεχίζεται το μυστήριο γύρω από την έντονη μυρωδιά αερίου που έγινε αισθητή από χθες το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια. Παρά τους άμεσους και εκτεταμένους ελέγχους, στο δίκτυο φυσικού αερίου και σε άλλες κρίσιμες υποδομές, δεν εντοπίστηκε κάποια διαρροή τεχνική βλάβη που να εξηγεί το φαινόμενο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η δυσάρεστη οσμή έχει πλέον υποχωρήσει, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί σαφής απάντηση για την προέλευσή της. Νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται αίθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου 2026.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
0: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
4: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
3: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
4: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονία.

0: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιερά Πέτρα και πέρα Μαρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
1: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
2: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
3: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
3: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
3: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ. Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με κρίση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλές.

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980-8467-21.
4: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός. Κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831-0526.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Τεράστια προβλήματα με το σύστημα monitoring αντιμετωπίζουν χιλιάδες παραγωγοί σε ολόκληρη τη χώρα, με τον κίνδυνο της απώλειας ενισχύσεων να είναι κάτι παραπάνω από ορατός. Πολλοί είναι εκείνοι που δεν μπορούν σήμερα να διορθώσουν συστηματικά λάθη προηγούμενων ετών, ενώ το πλαίσιο είναι τόσο αυστηρό που δεν τους παρέχει τη δυνατότητα ούτε να υποβάλουν ένσταση στην περίπτωση που κριθεί απαραίτητο. Σύμφωνα με την ενημέρωση που λαμβάνουν οι παραγωγοί από τα κατατόπους κέντρα υποδοχής δηλώσεων με τα οποία συνεργάζονται, το συγκεκριμένο σύστημα τους επιτρέπει μόνο να αποσύρουν το αίτημά τους για λήψη συνδεδεμένης. Το θέμα χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρό και αφορά αγροτεμάχια για τα οποία οι διοκτήτες τους πήραν κανονική βασική ενίσχυση το 2025 μετά από επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε εκείνη την περίοδο. Την ίδια ώρα εκφράζονται σκέψεις ακόμα και για το ενδεχόμενο προσφυγής στη δικαιοσύνη, αν τελικά δεν δοθεί λύση και χαθούν ευρωπαϊκά κονδύλια για πολίτες που κανονικά τα δικαιούνταν. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά τρεις κτηνοτρόφους από τα Βορίζια, οι οποίοι κατηγορούνται για σειρά σοβαρών αδικημάτων στην περιοχή του Αμαρίου, με την υπεράσπιση να κάνει λόγο για μεμονωμένα περιστατικά και υπερβολές στη δικογραφία, την ώρα που οι κατηγορίες της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος περιγράφουν οργανωμένη δράση με χαρακτηριστικά εκφοβισμού και καταπάτησης περιουσιών. Προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης, ενώ μαζί του αναμένεται να απολογηθούν και τα δύο νύψια του ηλικίας 39 και 44 ετών. Με φόντο την έντονη ανησυχία που επικρατεί στον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο της Κρήτης για τις εξελίξεις στην νέα αγροτική πολιτική, αλλά και τις αλλαγές που δρομολογούνται στα περιβαλλοντικά προγράμματα ενισχύσεων, συγκαλείται την ερχόμενη 3η 26 Μαΐου στις 8.30 το απόγευμα Γενική Συνέλευση των Κτηνοτρόφων του Νομού Ηρακλείου και της Κρήτης. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου και σύμφωνα με ανακοίνωση του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες του κλάδου, με στόχο την αναλυτική ενημέρωση για τις εξελίξεις που επηρεάζουν άμεσα τις ενισχύσεις, το κόστος παραγωγής και τη βιωσιμότητα της κτηνοτροφίας στο νησί. Στο αυτόφορο μονομελές ποινιοδικείο Χανιών δικάζεται σήμερα ο 47χρονος πατέρας που συνελήφθη για ξυλοδαρμό του 16χρονου γιου του, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού με ποσοστό αναπηρίας 79%. Η εκδίκαση της υπόθεσης είχε αναβληθεί προκειμένου να καταθέσουν μάρτυρες, ενώ σε βάρος του κατηγορουμένου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα πρωτοδικών Χανίων για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή απειλή. Δυσίωνα είναι τα μηνύματα για τις τιμές των καυσίμων, με την τιμή της αμόλυβδης να έχει εδραιωθεί σε πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, βάζοντας φωτιά στις τσέπες των κριτικών. Μάλιστα, σε κάποιες περιοχές έφτασε η αμόλυβδη στα 2 ευρώ και 25 λεπτά το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης, αν δεν υπήρχε

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
1: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης, η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης, σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
3: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
2: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
4: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
5: Θαμνοκοπτικά.
4: Αλυσοπρίωνα.
5: Θερμοκήπια κήπου.
4: Τσεκαστικά.
5: Αντλίες.
4: Πλυστικά.
5: Είδη συνεργείου.
4: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
5: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
4: Τηλέφωνο 28310-57070.
5: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
4: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
7: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
6: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
7: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
6: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
7: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
1: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μιλοπόταμος talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Μιλοπόταμος Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Τεράστια προβλήματα με το σύστημα monitoring αντιμετωπίζουν χιλιάδες παραγωγοί σε ολόκληρη τη χώρα, με τον κίνδυνο της απώλειας ενισχύσεων να είναι κάτι παραπάνω από ορατός. Πολλοί είναι εκείνοι που δεν μπορούν σήμερα να διορθώσουν συστηματικά λάθη προηγούμενων ετών, ενώ το πλαίσιο είναι τόσο αυστηρό που δεν τους παρέχει τη δυνατότητα ούτε να υποβάλουν ένσταση στην περίπτωση που κριθεί απαραίτητο. Σύμφωνα με την ενημέρωση που λαμβάνουν οι παραγωγοί από τα κατατόπους κέντρα υποδοχής δηλώσεων με τα οποία συνεργάζονται, το συγκεκριμένο σύστημα τους επιτρέπει μόνο να αποσύρουν το αίτημά τους για λήψη συνδεδεμένης. Το θέμα χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρό και αφορά αγροτεμάχια για τα οποία οι ιδιοκτήτες τους πήραν κανονική βασική ενίσχυση το 2025 μετά από επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε εκείνη την περίοδο. Την ίδια ώρα εκφράζονται σκέψεις ακόμα και για το ενδεχόμενο προσφυγή στη δικαιοσύνη, αν τελικά δεν δοθεί λύση και χαθούν ευρωπαϊκά κονδύλια για πολίτες που κανονικά τα δικαιούνταν. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά τρεις κτηνοτρόφους από τα Βορίζια, οι οποίοι κατηγορούνται για σειρά σοβαρών αδικημάτων στην περιοχή του Αμαρίου, με την υπεράσπιση να κάνει λόγο για μεμονωμένα περιστατικά και υπερβολές στη δικογραφία, την ώρα που οι κατηγορίες της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος περιγράφουν οργανωμένη δράση με χαρακτηριστικά εκφοβισμού και καταπάτησης περιουσιών. Προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης, ενώ μαζί του αναμένεται να απολογηθούν και τα δύο νύψια του ηλικίας 39 και 44 ετών. Με φόντο την έντονη ανησυχία που επικρατεί στον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο της Κρήτης για τις εξελίξεις στην νέα αγροτική πολιτική, αλλά και τις αλλαγές που δρομολογούνται στα περιβαλλοντικά προγράμματα ενισχύσεων, συγκαλείται την ερχόμενη Τρίτη 26 Μαΐου στις 8.30 το απόγευμα Γενική Συνέλευση των Κτηνοτρόφων του Νομού Ηρακλείου και της Κρήτης. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου και σύμφωνα με ανακοίνωση του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες του κλάδου, με στόχο την αναλυτική ενημέρωση για τις εξελίξεις που επηρεάζουν άμεσα τις ενισχύσεις, το κόστος παραγωγής και τη βιωσιμότητα της κτηνοτροφίας στο νησί. Το αυτόφορο μονομελές ποινικό δίκαιο Χανιών δικάζεται σήμερα ο 47χρονος πατέρας που συνελήφθη για ξυλοδαρμό του 16χρονου γιου του, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού με ποσοστό αναπηρίας 79%. Η εκδίκαση της υπόθεσης είχε αναβληθεί προκειμένου να καταθέσουν μάρτυρες, ενώ σε βάρος του κατηγορουμένου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα πρωτοδικών Χανίων για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή απειλή. Δυσίωνα είναι τα μηνύματα για τις τιμές των καυσίμων, με την τιμή της αμόλυβδης να έχει εδρεωθεί σε πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, βάζοντας φωτιά στις τσέπες των κριτικών. Μάλιστα, σε κάποιες περιοχές έφτασε η αμόλυβδη στα 2 ευρώ και 25 λεπτά το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης, αν δεν υπήρχε η επιδότηση των 16 λεπτών το λίτρο, που θα συνεχιστεί, θα είχε εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη, επηρεάζοντας ακόμη περισσότερο τις τιμές των προϊόντων. Παρεμβάσεις που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των υγειονομικών, τις συντάξεις χειρίας αλλά και τη μισθολογική ισότητα στην εργασία, παρουσίασε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε ότι προχωράει η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών καθώς και των οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων, διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ. Συνεχίζεται το μυστήριο γύρω από την έντονη μυρωδιά αερίου που έγινε αισθητή από χθες το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια. Παρά τους άμεσους και εκτεταμένους ελέγχους, στο δίκτυο φυσικού αερίου και σε άλλες κρίσιμες υποδομές, δεν εντοπίστηκε κάποια διαρροή τεχνική βλάβη που να εξηγεί το φαινόμενο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η δυσάρεστη οσμή έχει πλέον υποχωρήσει, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί σαφής απάντηση για την προέλευσή της. Νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται αίθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντζάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
5: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
4: Καλαϊτζάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.

0: Καλώς η FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
2: Τώρα υπονέμε νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
3: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και πέρα Μαρεδίμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
4: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
2: Παγωτό κρικρί οικογενειακό 3 λίτρων 8,45. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops 330 γραμμαρίων 2,99.

0: Γύρος Κρέτα Φαρμ σε Ελλάδα, χοιρινό σηκωτόπουλο 5 και 18. Κέτσαπ Χέλμανς 2 και 64. Μπύρα Φίξ κουτί άνευ, συσκευασία 5 συν 1 δώρο 3 και 31.
1: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 029. Μια στάση στο Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
2: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
3: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
2: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
3: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
2: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
1: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
4: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
1: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
1: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
4: Τηλέφωνα 28 34 0 22 431 και 6986 380 160.
0: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Γραβιέρα Ένωσης 12,90 το κιλό. Νέσκαφε Κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,95. Μακαρόνια Στέλλα 73 λεπτά. Μπύρα Φίξ κουτί 500 ml η τετράδα 3,80. Παγωτό Φίνο διάφορες γεύσεις 2 λίτρων 3,90. Σκόνη πλυντηρίου Σκι 50 μεζούρων ή υγρό 52 μεζούρων 7,90. Γάλα Νονού Φάμιλι 1,5 λίτρου 2,48. Ψωμί Τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμαρίων 1,25. Ντομάτες 1,59 το κιλό. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,70 το κιλό. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Κάλος FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Τεράστια προβλήματα με το σύστημα monitoring αντιμετωπίζουν χιλιάδες παραγωγοί σε ολόκληρη τη χώρα, με τον κίνδυνο της απώλειας ενισχύσεων να είναι κάτι παραπάνω από ορατός. Πολλοί είναι εκείνοι που δεν μπορούν σήμερα να διορθώσουν συστηματικά λάθη προηγούμενων ετών, ενώ το πλαίσιο είναι τόσο αυστηρό που δεν τους παρέχει τη δυνατότητα ούτε να υποβάλουν ένσταση στην περίπτωση που κριθεί απαραίτητο. Σύμφωνα με την ενημέρωση που λαμβάνουν οι παραγωγοί από τα κατατόπους κέντρα υποδοχής δηλώσεων με τα οποία συνεργάζονται, το συγκεκριμένο σύστημα τους επιτρέπει μόνο να αποσύρουν το αίτημά τους για λήψη συνδεδεμένης. Το θέμα χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρό και αφορά αγροτεμάχια για τα οποία οι ιδιοκτήτες τους πήραν κανονική βασική ενίσχυση το 2025 μετά από επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε εκείνη την περίοδο. Την ίδια ώρα εκφράζονται σκέψη ακόμα και για το ενδεχόμενο προσφυγή στη δικαιοσύνη, αν τελικά δεν δοθεί λύση και χαθούν ευρωπαϊκά κονδύλια για πολίτες που κανονικά τα δικαιούνταν. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά τρεις κτηνοτρόφους από τα Βορίζια, οι οποίοι κατηγορούνται για σειρά σοβαρών αδικημάτων στην περιοχή του Αμαρίου, με την υπεράσπιση να κάνει λόγο για μεμονωμένα περιστατικά και υπερβολές στη δικογραφία, την ώρα που οι κατηγορίες της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος περιγράφουν οργανωμένη δράση με χαρακτηριστικά εκφοβισμού και καταπάτησης περιουσιών. Προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης, ενώ μαζί του αναμένεται να απολογηθούν και τα δύο νύψια του ηλικίας 39 και 44 ετών. Με φόντο την έντονη ανησυχία που επικρατεί στον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο της Κρήτης για τις εξελίξεις στην νέα αγροτική πολιτική, αλλά και τις αλλαγές που δρομολογούνται στα περιβαλλοντικά προγράμματα ενισχύσεων, συγκαλείται την ερχόμενη Τρίτη 26 Μαΐου στις 8.30 το απόγευμα Γενική Συνέλευση των Κτηνοτρόφων του Νομού Ηρακλείου και της Κρήτης. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου και σύμφωνα με ανακοίνωση του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες του κλάδου, με στόχο την αναλυτική ενημέρωση για τις εξελίξεις που επηρεάζουν άμεσα τις ενισχύσεις, το κόστος παραγωγής και τη βιωσιμότητα της κτηνοτροφίας στο νησί. Στο αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείο Χανίων δικάζεται σήμερα ο 47χρονος πατέρας που συνελήφθη για ξυλοδαρμό του 16χρονου γιού του, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού με ποσοστό αναπηρίας 79%. Η εκδίκαση της υπόθεσης είχε αναβληθεί προκειμένου να καταθέσουν μάρτυρες, ενώ σε βάρος του κατηγορουμένου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή απειλή. Δυσίωνα είναι τα μηνύματα για τις τιμές των καυσίμων, με την τιμή της αμόλυβδης να έχει εδρεωθεί σε πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, βάζοντας φωτιά στις τσέπες των κριτικών. Μάλιστα, σε κάποιες περιοχές έφτασε η αμόλυβδη στα 2 ευρώ και 25 λεπτά το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης, αν δεν υπήρχε η επιδότηση των 16 λεπτών το λίτρο, που θα συνεχιστεί, θα είχε εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη, επηρεάζοντας ακόμη περισσότερο τις τιμές των προϊόντων. Παρεμβάσεις που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των υγειονομικών, τις συντάξεις χειρίας αλλά και τη μισθολογική ισότητα στην εργασία, παρουσίασε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε ότι προχωράει η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών καθώς και των οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων, διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΔ. Συνεχίζεται το μυστήριο γύρω από την έντονη μυρωδιά αερίου που έγινε αισθητή από χθες το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια. Παρά τους άμεσους και εκτεταμένους ελέγχους, στο δίκτυο φυσικού αερίου και σε άλλες κρίσιμες υποδομές, δεν εντοπίστηκε κάποια διαρροή τεχνική βλάβη που να εξηγεί το φαινόμενο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η δυσάρεστη οσμή έχει πλέον υποχωρήσει, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί σαφής απάντηση για την προέλευσή της. Νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται αίθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου 2026.
3: Θέλετε θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom. Ελάτε στο Boom Balloon.
4: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
4: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
3: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
2: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
3: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
4: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
2: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
3: Στο κεντρικό δρόμο του περάματος.
2: Τηλέφωνο 2834-020-030.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
6: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
7: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
6: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
7: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
6: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
7: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
6: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
8: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
9: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
8: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ.

0: Ακόμα και στο γήπεδο γυναίκες.
1: Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
0: Κατάλαβα.
2: Θες κούρεμα.
0: Ορίστε. Άρης, φίλε μου. Άρης.
2: Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
3: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
2: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: έχετε ένα νέο μήνυμα στον τηλεφωνητή σας.
1: Όχι, γρήγορα, δώστε μου λίγο. Παιδιά, ετοιμάστε τι να
2: κάνετε. Κώστα, το τηλέφωνο του παρέρεση. Κλείστε, μην ακούσει η κοπέλα τώρα.
3: Γρήγορα, δώστε το ξεδόν.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη.

0: Πόλης Κουλούδη σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
0: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
0: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Manolis Kouloudis.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
4: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός. Κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
4: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
1: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
7: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
7: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάο καφέ, Snack and More. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
7: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
4: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μιλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Μιλοπόταμος Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Τεράστια προβλήματα με το σύστημα monitoring αντιμετωπίζουν χιλιάδες παραγωγοί σε ολόκληρη τη χώρα, με τον κίνδυνο της απώλειας ενισχύσεων να είναι κάτι παραπάνω από ορατός. Πολλοί είναι εκείνοι που δεν μπορούν σήμερα να διορθώσουν συστηματικά λάθη προηγούμενων ετών, ενώ το πλαίσιο είναι τόσο αυστηρό που δεν τους παρέχει τη δυνατότητα ούτε να υποβάλουν ένσταση στην περίπτωση που κριθεί απαραίτητο. Σύμφωνα με την ενημέρωση που λαμβάνουν οι παραγωγοί από τα κατατόπους κέντρα υποδοχής δηλώσεων με τα οποία συνεργάζονται, το συγκεκριμένο σύστημα τους επιτρέπει μόνο να αποσύρουν το αίτημά τους για λήψη συνδεδεμένης. Το θέμα χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρό και αφορά αγροτεμάχια για τα οποία οι ιδιοκτήτες τους πήραν κανονική βασική ενίσχυση το 2025 μετά από επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε εκείνη την περίοδο. Την ίδια ώρα εκφράζονται σκέψη ακόμα και για το ενδεχόμενο προσφυγή στη δικαιοσύνη, αν τελικά δεν δοθεί λύση και χαθούν ευρωπαϊκά κονδύλια για πολίτες που κανονικά τα δικαιούνταν. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά τρεις κτηνοτρόφους από τα Βορίζια, οι οποίοι κατηγορούνται για σειρά σοβαρών αδικημάτων στην περιοχή του Αμαρίου, με την υπεράσπιση να κάνει λόγο για μεμονωμένα περιστατικά και υπερβολές στη δικογραφία, την ώρα που οι κατηγορίες της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος περιγράφουν οργανωμένη δράση με χαρακτηριστικά εκφοβισμού και καταπάτησης περιουσιών. Προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης, ενώ μαζί του αναμένεται να απολογηθούν και τα δύο νύψια του ηλικίας 39 και 44 ετών. Με φόντο την έντονη ανησυχία που επικρατεί στον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο της Κρήτης για τις εξελίξεις στην νέα αγροτική πολιτική, αλλά και τις αλλαγές που δρομολογούνται στα περιβαλλοντικά προγράμματα ενισχύσεων, συγκαλείται την ερχόμενη 3η 26 Μαΐου στις 8.30 το απόγευμα Γενική Συνέλευση των Κτηνοτρόφων του Νομού Ηρακλείου και της Κρήτης. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου και σύμφωνα με ανακοίνωση του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες του κλάδου, με στόχο την αναλυτική ενημέρωση για τις εξελίξεις που επηρεάζουν άμεσα τις ενισχύσεις, το κόστος παραγωγής και τη βιωσιμότητα της κτηνοτροφίας στο νησί. Στο αυτόφορο μονομελές ποινικό δικείο Χανιών δικάζεται σήμερα ο 47χρονος πατέρας που συνελήφθη για ξυλοδαρμό του 16χρονου γιου του, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού με ποσοστό αναπηρίας 79%. Η εκδίκαση της υπόθεσης είχε αναβληθεί προκειμένου να καταθέσουν μάρτυρες, ενώ σε βάρος του κατηγορουμένου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή απειλή. Δυσίωνα είναι τα μηνύματα για τις τιμές των καυσίμων, με την τιμή της αμόλυβδης να έχει εδρεωθεί σε πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, βάζοντας φωτιά στις τσέπες των κριτικών. Μάλιστα, σε κάποιες περιοχές έφτασε η αμόλυβδη στα 2 ευρώ και 25 λεπτά το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης, αν δεν υπήρχε η επιδότηση των 16 λεπτών το λίτρο, που θα συνεχιστεί, θα είχε εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη, επηρεάζοντας ακόμη περισσότερο τις τιμές των προϊόντων. Παρεμβάσεις που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των υγειονομικών, τις συντάξεις χειρίας αλλά και τη μισθολογική ισότητα στην εργασία, παρουσίασε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε ότι προχωράει η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών καθώς και των οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων, διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ. Συνεχίζεται το μυστήριο γύρω από την έντονη μυρωδιά αερίου που έγινε αισθητή από χθες το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της Αττικής,

0: κυρίως στα νότια προάστια. Παρά τους άμεσους και εκτεταμένους ελέγχους στο δίκτυο φυσικού αερίου και σε άλλες κρίσιμες υποδομές, δεν εντοπίστηκε κάποια διαρροή ή τεχνική βλάβη που να εξηγεί το φαινόμενο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η δυσάρεστη οσμή έχει πλέον υποχωρήσει, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί σαφής απάντηση για την προέλευσή της. Νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμεζους πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται αίθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου 2026.
1: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
2: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
3: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
2: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
3: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
2: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου.
3: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
2: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

0: Galos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Store.
3: Τέκτονες Μηχανική, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
5: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Galos FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Τεράστια προβλήματα με το σύστημα monitoring αντιμετωπίζουν χιλιάδες παραγωγοί σε ολόκληρη τη χώρα, με τον κίνδυνο της απώλειας ενισχύσεων να είναι κάτι παραπάνω από ορατός. Πολλοί είναι εκείνοι που δεν μπορούν σήμερα να διορθώσουν συστηματικά λάθη προηγούμενων ετών, ενώ το πλαίσιο είναι τόσο αυστηρό που δεν τους παρέχει τη δυνατότητα ούτε να υποβάλουν ένσταση στην περίπτωση που κριθεί απαραίτητο. Σύμφωνα με την ενημέρωση που λαμβάνουν οι παραγωγοί από τα κατατόπους κέντρα υποδοχής δηλώσεων με τα οποία συνεργάζονται, το συγκεκριμένο σύστημα τους επιτρέπει μόνο να αποσύρουν το αίτημά τους για λήψη συνδεδεμένης. Το θέμα χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρό και αφορά αγροτεμάχια για τα οποία οι ιδιοκτήτες τους πήραν κανονική βασική ενίσχυση το 2025 μετά από επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε εκείνη την περίοδο. Την ίδια ώρα εκφράζονται σκέψεις ακόμα και για το ενδεχόμενο προσφυγή στη δικαιοσύνη, αν τελικά δεν δοθεί λύση και χαθούν ευρωπαϊκά κονδύλια για πολίτες που κανονικά τα δικαιούνταν. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά τρεις κτηνοτρόφους από τα Βορίζια, οι οποίοι κατηγορούνται για σειρά σοβαρών αδικημάτων στην περιοχή του Αμαρίου, με την υπεράσπιση να κάνει λόγο για μεμονωμένα περιστατικά και υπερβολές στη δικογραφία, την ώρα που οι κατηγορίες της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος περιγράφουν οργανωμένη δράση με χαρακτηριστικά εκφοβισμού και καταπάτησης περιουσιών. Προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης, ενώ μαζί του αναμένεται να απολογηθούν και τα δύο νύψια του ηλικίας 39 και 44 ετών. Με φόντο την έντονη ανησυχία που επικρατεί στον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο της Κρήτης για τις εξελίξεις στην νέα αγροτική πολιτική, αλλά και τις αλλαγές που δρομολογούνται στα περιβαλλοντικά προγράμματα ενισχύσεων, συγκαλείται την ερχόμενη 3η 26 Μαΐου στις 8.30 το απόγευμα Γενική Συνέλευση των Κτηνοτρόφων του Νομού Ηρακλείου και της Κρήτης. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου και σύμφωνα με ανακοίνωση του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες του κλάδου, με στόχο την αναλυτική ενημέρωση για τις εξελίξεις που επηρεάζουν άμεσα τις ενισχύσεις, το κόστος παραγωγής και τη βιωσιμότητα της κτηνοτροφίας στο νησί. Το αυτόφορο μονομελές ποινικό δίκαιο Χανιών δικάζεται σήμερα ο 47χρονος πατέρας που συνελήφθη για ξυλοδαρμό του 16χρονου γιου του, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού με ποσοστό αναπηρίας 79%. Η εκδίκαση της υπόθεσης είχε αναβληθεί προκειμένου να καταθέσουν μάρτυρες, ενώ σε βάρος του κατηγορουμένου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα πρωτοδικών Χανίων για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή απειλή. Δυσίωνα είναι τα μηνύματα για τις τιμές των καυσίμων, με την τιμή της αμόλυβδης να έχει εδρεωθεί σε πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, βάζοντας φωτιά στις τσέπες των κριτικών. Μάλιστα, σε κάποιες περιοχές έφτασε η αμόλυβδη στα 2 ευρώ και 25 λεπτά το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης, ή αν δεν υπήρχε η επιδότηση των 16 λεπτών το λίτρο, που θα συνεχιστεί, θα είχε εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη, επηρεάζοντας ακόμη περισσότερο τις τιμές των προϊόντων. Παρεμβάσεις που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των υγειονομικών, τις συντάξεις χειρίας αλλά και τη μισθολογική ισότητα στην εργασία, παρουσίασε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε ότι προχωράει η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών καθώς και των οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων, διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΔ. Συνεχίζεται το μυστήριο γύρω από την έντονη μυρωδιά αερίου που έγινε αισθητή από χθες το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια. Παρά τους άμεσους και εκτεταμένους ελέγχους, στο δίκτυο φυσικού αερίου και σε άλλες κρίσιμες υποδομές, δεν εντοπίστηκε κάποια διαρροή τεχνική βλάβη που να εξηγεί το φαινόμενο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η δυσάρεστη οσμή έχει πλέον υποχωρήσει, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί σαφής απάντηση για την προέλευσή της. Νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται αίθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου 2026.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
5: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
4: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
5: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
4: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
5: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
4: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
6: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
7: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
6: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
7: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
6: Ορίστε, Άρης Φιλ.

0: μου. Άρης, κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
1: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
2: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 3.